0: Κυριακής.
1: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

Confession of the Groove.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26 350. Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες πυρός, τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 30 69 18.
3: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
4: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
3: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωση ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
4: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28 618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
6: Kiss FM.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
4: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
5: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
6: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Kiss FM.

0: Παπαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την Ανεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζήγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

Νότο και Αφρικά εδώ στον Kiss 91,1 και στο www.kiss.gr. Καλημέρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Εδώ στον Kiss με έναν Παυλίδη, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Τέλειος ο αγώνας πανβόητης View Trail. Μην ξεχνάς, αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεται ο Ιωάννα Χαφ Μαράθον στην πλατεία Μαβίλη. 2 ημέρες παρακαλώ, και Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει Πελαγία. Πελαγής, Πελάγιος, Ιλάριος, Μελής, Μέλος, Μέλας, Μέλια. Λοιπόν, όλοι αυτοί. Και πού θα σε πάω, στο ζαχαροπλαστείο Νίκος Τριανταφύλου, να πάρεις υπέροχα γλυκά και σε να βρω στο ένα, δίπλα ακριβώς από το Δημαρχείο. Ενώ στο store θα βάλεις αντιλιακές μεμβράνες Λούμαρ στο αυτοκίνητό σου και στην Πίτσα Φαν υπέροχη πίτσα που αλλού βρίσκεται στη Δοντώνης 77 και εκεί σε περιμένει. Πάμε να περάσουμε καλά εδώ στον Kiss.

καμπύλες, τότε θα ξυπνήσεις ξεκούραστος, γεμάτος ενέργεια. Θα πεις ότι νιώθεις ωραία, γιατί ο συγκεκριμένος ενδυασμός αγκαλιάζει το σώμα σου. Οπότε έχεις αυτό αποτελέσματα τα υπερτέλεια. Στην Dreamstorm θα βρεις το ανατομικό στρώμα της Λούνα. Βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή και εκεί σε περιμένει. Twist Sweet συνέχεια εδώ στον Kiss.

σε 91,1 και στο www.dakis.gr παρέα με του αχροπλαστή ο Νίκος Τριανταφύλου. Ενώ θα σε πάω μέχρι την Dreamstrom, γιατί αν κοιμηθείς πάνω σε ένα στρώμα Λούνα που είναι χειροποίητο ανατομικό, έχει προηγμένη τεχνολογία ανεξάρτητων αλατηρίων και την πολυτέλεια του λάτεξ που αγκαλιάζει τέλεια.

0: Πάμε σε κατάστημα τεχνολογίας. Που να έχει γενέθλια. Και κέρδος σε πόντους Go for More.
1: Υπολογισμός διαδρομής για πλαίσιο.
2: Το πλαίσιο Ιωαννίνων γιορτάζει. Κέρδισε 20% πόντους Go for More με αγορές συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα Κρυστάλλι 5 και Κολέτη, κάνε τις αγορές σου με δωρεάν πάρκινγκ στους συνεργαζόμενους χώρους και εμείς σου επιστρέφουμε την αξία της στάθμευσης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πλαίσιο.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
5: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
6: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια στις ασφάλειες Πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-30-6918.
7: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss FM.

Πλαστείο Νίκο Τριανταφύλου. Ξεκίνημα τη εβδομάδα να πάρει το γλυκάκι σου στην Αβέρευστο 1, στο 10ο χιλιόμετρο τη Εθνική Οδού Γιάννη Αθηνών, αλλά και στον Πλάτανο. Και μην ξεχάσει ότι στο Motorstore θα βρει όλα τα γκάζετ για το αυτοκίνητό σου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορεί να βρει και αντιλιακέ μεμβράνε Λούμαρ. Τη συγκεκριμένη μεμβράνη μπαίνει όπου υπάρχει τζάμι, παιδιά. Είναι υπέροχη, εκπληκτική. Οπότε το Motorstore σε περιμένει. Και στην Pizza Fast Δοδόνη 77 για αγαπημένη πίτσα. Κρυέ μου, αυτή η εβδομάδα θα είναι ορόσημο για την πορεία που θα ακολουθήσει ο Μάιος. Οι περισσότεροι από εσάς, ανεξαρτήτως οροσκοπίου, νιώθετε έτσι ασφυκτικά από τις υποχρεώσεις που αντί να κυνηγάς, κρυέ, μοιάζουν να σε κυνηγούν. Εφάρμοσε με ψυχραιμία και τακτική και να τηρήσεις ευλαβικά ημερολόγιο. Ταύρε, γκρίνια, παράπονα, αιμονή με τα οικονομικά. Εάν ξεκινήσεις έτσι την εβδομάδα, τότε θα δείξεις ένα πολύ κακό προφίλ. Πρέπει να συμβουλευτείς ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, που θα βοηθήσουν και αυτοί για να πέσουν οι τόνοι που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι.

0: Εκεί πίνει το Vicos Pink Grapefruit του χαλαρός.
1: Πότε έβγαλε Vicos Pink Grapefruit ρε μπρος?
0: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Τέσσερα τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Ένα, το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
3: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
2: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τέταρτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 2651-0-6264-2.
4: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Love You εδώ στον Kiss 91,1. Πόσες μέρες έχουμε να την ακούσουμε? Έχω μαζί μου την αστρολόγο μας τη Χρυσούλα Νομικού για να μας πει τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα στα ζώδια. Χρυσούλα μου, καλημέρα.
1: Νανή μου, καλημέρα σε όλους μας. Καλή εβδομάδα, έχουμε να τα πούμε πριν από το Πάσχα.
0: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν και ανηλυμένες υποχρεώσεις, τι να κάνουμε.
1: Ναι, είχαμε και ιώσεις, είχαμε και λαρυγγίτιδες, οπότε δεν έβγαινε και φωνή.
0: Έτσι.
1: Και ακόμη η φωνή δεν είναι και καθαρή. Αλλά θα προσπαθήσω να σας τα πω όσο το δυνατόν πιο όμορφα, γιατί θα γλυκάνουν οι μέρες.
0: Αχ, τέλεια, πάρα πολύ καλό, ναι.
1: Περάσαμε τα μισά σχεδόν του μήνα, οπότε μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε να βλέπουμε λίγο πιο αισιοδόξα τα πράγματα, άσχετα με τα γενικά, έτσι. Δεν μιλάμε για πολιτικά και πολέμους και τα λοιπά, μιλάμε για προσωπικά.
0: Ωραία.
1: Και πάμε στους κρυούς και να πω στον κρυό και στην κρυαρίνα μου ότι πας να επιβληθείς αυτή την εβδομάδα. Φαίνεται ποιος έχει νεύρο, αλλά και ποιος έχει φωνή. Θα έλεγα να μην έχεις φωνή. Αν έχεις νεύρα, κράτα τα για τον εαυτό σου. Μήπως μπερδεύεις λίγο την αποφασιστικότητα με την ξεροκεφαλιά σου. Και πόσο ακόμα θα ζητάς άμεσες απαντήσεις όταν εσύ ο ίδιος η ίδια δεν ξέρεις τι θέλεις. Ταύρε μου, θέλεις σταθερότητα, αλλά έχεις καταντήσει να κρατιέσαι από πράγματα που έχουν ήδη λήξει. Γιατί επιμένεις εκεί που ούτε σε ποτίζει ούτε σε θρέφει. Μήπως η ασφάλεια που υπερασπίζεσαι είναι μόνο ένας φόβος μεταφιασμένος? Και απόκριες. Τι δίμε. Μιλάς, βοητεύεις, γλιστράς σαν το χέλι. Από παντού ξεγλιστράς. Αλλά τι από όλα αυτά είναι αλήθεια? Πόσες εκδοχές του εαυτού σου θα κυκλοφορήσουν αυτή τη βδομάδα δεν ξέρουμε. Και ποια από όλες εσύ πιστεύεις ότι είναι εκδοχή του εαυτού σου? Καρκίνε μου, να είναι δικό σου. Έχεις παράπονο, αλλά δεν λες καθαρά τι σε πειράζει. Περιμένεις να σε νιώθουν χωρίς να ανοίξεις το στόμα σου. Και μετά θυμώνεις και με τον εαυτό σου επειδή δεν σε καταλαβαίνουν. Μέχρι πότε θα κρύβεσαι πίσω από τη σιωπή σου και το ανέκφραστο πρόσωπο δεν ξέρω τι κάνεις. Λέοντα, θέλεις προσοχή, αλλά αυτή την εβδομάδα φαίνεται αν την κερδίζεις ή την απαιτείς. Εδώ θα τους χωρίσω μισούς μισούς τους λέοντες.
0: Όλα τα ζώδια δεν είναι μισά-μισά, Χρυσούλα?
1: Όχι, νομίζω.
0: Όχι όλοι. Ναι, γενικά λέμε.
1: Του λες, ναι, θα καρκαρίζουν πάνω από τα βουλάκια τους να τα φυλάνε και κάποια έχει θα σπάσουν αυγά. Οι λέοντες, παράδειγμα, που πρέπει να απαιτήσουν είναι αυτοί που θα τα σπάσουν. Και καλά θα κάνουν να απαιτήσουν. Αρκετά γονάτισαν. Γιατί σε ενοχλεί, λέοντα, όταν δεν γυρνάνε όλα γύρω σου? Και είναι λογικό, γιατί σου καταναλώνει περηφάνεια, λάμψη, φως και ήχο. Και η υπερφαίνεια σου έχει αρχίσει να σε εκθέτει. Παρθένε, βλέπεις τα λάθη όλων με ακρίβεια χειρουργού. Τα δικά σου πότε θα τα κοιτάξεις? Μήπως έχεις κάνει την κριτική λίγο καταφύγιο? Και γιατί σε πιάνε τέτοια ταραχή όταν κάτι δεν ελέγχεται? Ζυγέ μου, θες ηρεμία, αλλά τρέφεις τις μισές εντάσεις με την αναποφασιστικότητά σου. Γιατί λες βλέπουμε όταν ήδη ξέρεις? Και πόσο ακόμα θα παρουσιάσει το διπλωμάτι για να μην χαλάσει εικόνα? Σκορπιέ, καταλαβαίνει περισσότερα από όσα λες. Και αυτό είναι το δυνατό σου χαρτί. Κρατάς λογαριασμούς για όλα. Δεν έχει συγχωρήσει τίποτα και απλώς το λες στρατηγική το να περιμένεις να χτυπήσεις τα ευαίσθητα σημεία. Σκορπιέ, εδώ μία παρένθεση. Κάποιοι σκορπιοί δεν αντέχουν κάποια συγκατοίκηση. Δεν ξέρω για ποιους ακριβώς μιλάω, θα καταλάβουν μόνος του ο καθένας. Το ξότι θέλεις αέρα, κίνηση, αλλαγή. Ο έρωτας πάντα σε συνεπαίρνει, αλλά αυτή την εβδομάδα κινδυνεύεις να τρέχεις μόνο και μόνο για να μην μείνεις μόνος σου. Τι αποφεύγεις λοιπόν τόσο επιμελώς και γιατί βαφτίζεις την ανησυχία σαν ελευθερία? Εγώ και ρε, έχεις σχέδιο, στόχο, πρόγραμμα, αλλά ποιος είπε ότι αυτό αρκεί? Μήπως έχεις γίνει τόσο αυστηρός που δεν σε αντέχει ο εαυτό σου? Και τι θα γίνει εγώ και ρε αν βγει εκτός ελέγχου εαυτό σου? Υδροχό, θες να ξεχωρίσεις, αλλά αυτή την εβδομάδα φαίνεται να είσαι πρωτότυπος ή απλώς αντιδραστικός. Εγώ θα έλεγα αντιδραστικός, γιατί απομακρύνεσαι μόλις κάτι πάει να γίνει αληθινό. Και μήπως το δεν με νοιάζει είναι και το μεγαλύτερο σου ψέμα? Εγώ αυτό νομίζω. Η φθή μου, νιώθεις πολλά, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα είναι και σωστά. Έχεις εξειδικεύσει πρόσωπα που δεν το αξίζουν. Και επιμένεις να διαβάζεις σημάδια εκεί που οι άλλοι απλώς δεν κάνουν τίποτα και δεν σου δείχνουν και καν σημάδια. Τώρα αν θέλεις να μην μου μπορώ να σου πω και μικρά επιχειρήματα αν προλαβαίνουμε σε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, κρύε, κάτι σε τρώει και το ξέρεις. Ταύρε, κρατιέσαι από κάτι που έχει παγώσει. Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα η γοητεία δεν αρκεί, καρκίνε. Κρύβεσαι πίσω από ευαισθησίες. Λέοντα, σε πειράζουν πιο πολλά από όσα δείχνεις. Παρθένε, σκαλίζεις λεπτομέρειες για μη δεις τραφασικά. Στον Παρθένο μια, ναι. Ζυγέ μου, χαμογελάς, συμφωνείς, ισορροπείς και με σαβράζεις.
0: Γνώριμο.
1: Στο καζάνι του μην πέσουμε. Σκορπιέ, ξέρεις περισσότερα από όσα λες. Το ξότι, γελάς, φεύγεις, αλλά σε κυνηγάνε. Εγώ και ρε, έβλεις τα πάντα εκτός από αυτό που σε βαραίνει. Υδροχόε, δείχνεις ψύχρεμος, αλλά δεν. Πραγματικά δεν. Τι, νιώθεις το παραμικρό και μετά πλάθεις ιστορίες.
0: Μόνιμα. Ωραία αυτά, μου άρεσαν.
1: Συγγνώμη αν ήμουν αιχμηρή.
0: Όχι, καθόλου.
1: Θα πω, είχα καιρό να σας τα πω. Θα τα πούμε και σε βιντεάκι. Απλά περίμενα λίγο να μαλακώσει ο καιρός για να μην τους κάνω επιστηλίδιο ένεση πριν τους τα πω. Γι' αυτό κρατάω αναμονή. Όχι, συγγύχτη, ως αναμονή. Νανίμους, αγαπάμε όλοι πολύ. Σε ακούμε πάρα πολύ. Σε πολλές περιοχές και πολλά μηνύματα από Πάτρα για σένα. Με πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά, Χρυσούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλή μέρα μου σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, γλυκιά μου. Καλή συνέχεια.
0: Πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Χρυσούλα μου.

Everybody's full of the Stone Kiss 91,1 και στο www.thekiss.gr. Όλοι ψάχνουμε τρόπους να πάρουμε μια ανάσα από τους λογαριασμούς. Οπότε τώρα που τρέχει το πρόγραμμα Εξοικονομώ, είναι ευκαιρία που χρειαζόμαστε. Και η αναβάθμιση ξεκινά από τα κοφώματα. Γι' αυτό η επιλογή είναι Εξάλκο. Γιατί μιλάμε για μία από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται. Ένα σπίτι για να γίνει ασπίδα στο κρύο και στη ζέστη. Και ό,τι θέλεις να αλλάξεις, παράθυρα και πόρτες, πέργολες, έθρια, κάγκελα αλουμινίου, η Εξάλκο έχει τη λύση. Οπότε θα βρεις τον πλησιέστερο συνεργάτη, μπες και στο εξάλκο.gr, γιατί εκεί θα τα δεις όλα. Ενώ στον Όμιλο, υπέροχο εστιατόριο, βρίσκεται στη Λιμνοπούλα, ακριβώς δίπλα στη λίμνη. Ανανεωμένο μενού, να δοκιμάσεις τον Όμιλο, έτσι. Και στον Τέρμα Φέρ για να κάνεις ριζική αποτρίχωση, παρακαλώ, στην 28 Οκτωβρίου και στο τηλέφωνο 265.

0: 10-10-38-040. Δίδυμα ή του ύψους ή του βάθους. Γι' αυτό συμβουλεύει η αστρολόγος να ξυπνήσεις, να φορέσεις το πιο πλατή χαμόγελό σου, ώστε να ανεβείς και να ανεβάσεις. Θα ξεχωρίσεις και θα σε ανταμείψει, αφού θα γίνεις και πιο ερωτεύσιμος. Έρωτας και πάθος, δίδυμα στην πρώτη γραμμή.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Ο ύπνος μπορεί να γίνει τέχνη. Μάλλον ονειρεύεσαι. Γίνεται να είσαι ξεκούραστος κάθε μέρα. Μάλλον πραγματικά ονειρεύεσαι. Ίσως και όχι. Η Dreamstrom, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στην τέχνη της τροματοποιίας, σου προτείνει λύσεις για τον τέλειο, οικιακό, επαγγελματικό και ξενοδοχειακό σου εξοπλισμό μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με ευελιξία σε διαστάσεις και τα πιο ποιοτικά υλικά της αγοράς. Έπιπλα, κρεβάτια, κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων, λευκά είδη και πολλά ακόμη προϊόντα ύπνου που κάνουν τον ύπνο σου πιο ποιοτικό. Dreamstrom. Επισκέψου την εκθεσή μας στη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων, στη λεωφόρο Γράμμου 49. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο www.dreamstrom.gr. Dreamstrom. Ο τέλειος ύπνος. Όπως τον ονειρεύτηκες.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ, με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Ηλιάδα στον Κιλ στα 91,1 και στο www.radiokiss.gr για όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο. Παρέα με το Top Arcs βρίσκεται στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωνίου Νάρτας. Θα βρεις την IKEA, The Mart, Intersport, Jumbo, Sinsale, Σιγουακίκη, Πεύκο, H&M, το Γρηγόρη. Μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου. Το πάρκινγκ είναι δωρεάν, οπότε παρκάρεις γιατί είναι τεράστιο και μπαίνεις και κάνεις τις αγορές σου. Και στην κρεατογορά Μπίμπας είσαι έτοιμα κρεατοπαρασκευάσματα στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωνίων Αθηνών. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα πάρεις, να τα ψήσεις. Γιατί όλα τα άλλα τα έχει κάνει ο σεφ στην κρεατογορά Μπίμπας. Οπότε είναι υπέροχο αυτό, δεν ασχολείσαι. Και ήθελα να σου πω, έτσι ένα καρκίνο, προσπάθησε να φέρεις πίσω τα πίσω, μπρος και τα πάνω κάτω. Σίγουρα έχεις ταράξει τα νερά μαζί με την γλυκιά, με την γλυκιά έτσι που σε διακατέχει. Τι έχω πάθει, Δευτέρα είναι. Προσπάθησε να περάσεις μηνύματα που σίγουρα θα λάβουν χώρα. Λέοντα, απρόπτες καταστάσεις, θα ξυπνήσει η μέρα. Δεν είναι πάντα κακό το απρόπτο. Φαίνεται να χαμογελάει η Δευτέρα. Δρομολογούνται καλά τα οικονομικά σου και σίγουρα θα αποδώσουν καρπούς οι προηγούμενες προσπάθειες που ένιωθες πως έπεσαν στο κενό. Ωραία.

Ζαν εδώ στον Kiss 91,1. Παρέα με την Dreamstrom βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή για το στρώμα, στο ανώστρωμα, το κρεβάτι, το μαξιλάρι, τα πάντα. Ενώ στην Κρέταγορα, Μπίμπαση, έτοιμα κρατεπαρασκευάσματα στο 4ο χιλιόμετρο τη Εθνική Οδού Ιωάννινα Αθηνών. Και το Σαββατοκύριακο, παιδιά, το Σάββατο και την Κυριακή έρχεται η Ιωάννινα Half Marathon. Υπέροχο τρέξιμο που αλλού στην πλατεία Μαβίλη, εκεί θα είναι η κίνηση, εκεί και ο τερματισμό. Λοιπόν, που είσαι παρθενέ, εσένα είμαι, γιατί ερωτεύεσαι, ωραία. Ερωτεύτηκες και τώρα και τον εαυτό σου, αγάπησες ότι έκρυβες, γιατί ένιωσες μια απόρριψη. Έχεις λάμψει τώρα και αυτό θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Και ζυγέ μου, όθη στα οικονομικά, αλλαγές στα εργασιακά, θετική μέρα και ερωτική δύναμη. Κινήσου ευέλικτα και θα έχεις προσφορές από παντού. Ενώ Σκορπιέ, σου ήρθε πολλή δουλειά μαζεμένη, νιώθεις πως δεν ξεκουράστηκες το Σαββατοκύριακο. Χωρίς στρες θα απολαύσεις τους σκόπους σου και το τέρας σου θα σε ανταμείψει. Εμπιστεύσου ένα χαλαρωτικό μασάζ, γιατί σε κάνει να χαλαρώνεις. Πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. Και θα σας στείλω και στο Hollow Brands, και είναι μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών. Θα κάνεις τις αγορές σου στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωάννινα Αθηνών, αλλά και στη Βλαχλίδη που έχει καταστήματα το Hollow Brands.

0: Πού είναι ο Σπύρος?
1: Εκεί! Πίνει το Vicos Pink Grapefruit του Χαλαρός.
0: Μα το έβγαλε Vicos Pink Grapefruit, ρε μπρος.
1: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Πάμε σε κατάστημα τεχνολογίας. Που να έχει γενέθλια και κέρδος σε πόντους Go for More.
3: Υπολογισμός διαδρομής για πλαίσιο.
4: Το πλαίσιο Ιωαννίνων γιορτάζει. Κέρδισε 20% πόντους Go for More με αγορές συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα Κρυστάλλι 5 και Κολέτη, κάνε τις αγορές σου με δωρεάν πάρκινγκ στους συνεργαζόμενους χώρους και εμείς σου επιστρέφουμε την αξία της στάθμευσης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πλαίσιο.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
3: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
6: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

Midnight Summer Dream από Stranglers εδώ στον Kiss 91,1 και στο www.dq.gr. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Αλλού το μυαλό, αλλού η γλώσσα. Λοιπόν, παρέα με την Εξάλκο, γιατί στην Εξάλκο τι μπορείς να κάνεις. Είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες βιομηχανίας αλουμινίου μάλλον. Οπότε μπορεί να σε βοηθήσει για την ασπίδα που χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Είτε κάνεις το εξοικονομώ, είτε θέλεις να κάνεις κάποια ανακαίνιση. Μπορείς να αλλάξεις παράθυρες, πόρτες, πέργολες, έθρια, κάγκελα αλουμινίου. Η Εξάλκο είναι η λύση, είναι φανταστική εταιρεία. Στο exalco.gr θα βρεις τον πλησιέστερο συνεργάτη της Εξάλκο και εδώ για την πόλη των Ιωαννίνων. Παρέα και με τον Όμιλο, βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τη λίμνη και για καφεδάκι μπορείς να πας από τις 10 η ώρα το πρωί και να δοκιμάσεις μετά το μενού του. Σκορπιά, σου ήρθε πολύ δουλειά μαζεμένη. Νιώθεις πως δεν ξεκουράστηκες το Σαββατοκύριακο. Χωρίς στρες θα απολαύσεις τους κόπους με το τέρι σου. Το τέρι σου θα σε ανταμείψει. Σε ξανά είπα, οκ. Okay. Το ξέρω ότι ό,τι και αν προκύψει, εσύ χαμογελάς. Εξάλλου, τόσο χαρούμενα παιδιά που είστε, μπορείς να κάνεις το ξώτη μου και τη ζωή των άλλων φανταχτέρι. Επουλώνονται οικονομικά και ερωτικά πολλά πράγματα και μένεις πάντα παιδί. Ενώ εγώ και ρε βοήθεια από παντού, ιδέες φρέσκες, λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Η μέρα ξεκινά δημιουργικά και κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια γιατί μπορείς.

Image of Desire εδώ στον Kiss 91,1 και στο www.thekiss.gr. Ξεκίνημα της εβδομάδας παρέα με το Hollow Brands. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών στην Ελλάδα, οπότε το Hollow Brands σε περιμένει και στο 8 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωάννων Αθηνών και στην Βλαχλίδη, αλλά και στο hollowbrands.gr. Εγώ και ρε βοήθεια από παντού, ιδέες φρέσκες, λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Η μέρα ξεκινά δημιουργικά, κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια γιατί εσύ μπορείς. Και υδροχόε, βγήκες για κυνήγι θησαυρού, δεν βλέπεις τίποτα άλλο για εσένα σήμερα. Είναι τα πάντα δουλειά και καριέρα. Μην αποξενώνεσαι όμως ερωτικά γιατί χρειάζεσαι μεγάλες γεμάτες μπαταρίες. Και ηχθή μου, προσοχή σε μυστικά ψέματα, σταθεροποίησε, πρέπει να επιβληθείς και κοινωνικά, ενώ οι ισορροπίες είναι λίγο έφραστες. Τήρησε στη γη ηχθείως και μην φανερώνεις τον άσο στο μανίκι σου. Ordinary Day από Dolores Ordiodan εδώ στον Kiss.

0: Ρόλος ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνετε διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
1: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις.
2: Σας κοιτάμε στα μάτια.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως

I don't like it, I love it. Εδώ στον Kiss 91,1. Τσιγκέλη, κάπως νομίζω ότι το μικρόφωνο είναι πιο χαμηλά. Θα το δούμε. Είναι Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Να είναι Παυλίδη εδώ στον Kiss 91,1. Θα σε αφήσω λίγο νωρίτερα σήμερα. Παρέα με το Hall of Brands. Ενώ αύριο θα τα πούμε ακριβώς στις 9. Ως τότε, πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα. Kiss.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις. Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8:30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων.

0: συμμετέχουν ο Sky Ioanninon και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 092 550.

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Ο ύπνος μπορεί να γίνει τέχνη. Μάλλον ονειρεύεσαι. Γίνεται να είσαι ξεκούραστος κάθε μέρα. Μάλλον πραγματικά ονειρεύεσαι. Ίσως και όχι. Η Dreamstrom, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στην τέχνη της τροματοποιίας, σου προτείνει λύσεις για τον τέλειο, οικιακό, επαγγελματικό και ξενοδοχειακό σου εξοπλισμό μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με ευελιξία σε διαστάσεις και τα πιο ποιοτικά υλικά της αγοράς. Έπιπλα, κρεβάτια, κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων, λευκά είδη και πολλά ακόμη προϊόντα ύπνου που κάνουν τον ύπνο σου πιο ποιοτικό. Dreamstrom. Επισκέψου την εκθεσή μας στη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων, στη λεωφόρο Γράμμου 49. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο www.dreamstrom.gr. Dreamstrom. Ο τέλειος ύπνος. Όπως τον ονειρεύτηκες.
2: Τέσσερα τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
3: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
2: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 2651-062-642.
4: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
5: Kiss.
6: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Can't touch this.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζήγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
2: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.

0: εκεί πίνει το Vicos Pink Grapefruit του χαλαρός.
1: Πότε έβγαλε Vicos Pink Grapefruit ρε μπρος?
0: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-26350.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Τελευταίο τραγούδι από την Amy Winehouse στο 92,9. Εκεί ήμασταν πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Η επιστήμη πίσω από την ομορφιά Ζαρτό δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα. Γιατί όταν η επιστήμη συναντά την αισθητική, το δέρμα δεν ελπίζει, απλά φαίνεται. Τα βρίσκεται μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκηνα. Σας αφήνω σε καλά χεράκια. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο στις 12 μετά την Ευρύτη και Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά!
8: Hi everyone, it's Teddy Swims.
9: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
10: Επιμένει! Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
11: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
12: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
13: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Το ζήτησες. Το έχεις.
17: Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα.
11: και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: 1000 ευρώ το λεπτό.
20: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
21: 8.
20: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
19: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
22: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Γεια σας. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και κάθε ώρα αποκαλύπτουμε και μία απάντηση που θα σας βοηθήσει να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα ξεκινάμε με Crazy Town, με Ζαζ, Ροξέτ και πολλούς άλλους. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ακούμε 92,9 και σήμερα Δευτέρα 4 του μήνα, στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι ΤΑΖ. Πολύ της μόδας είναι η συγγελία φέτος. Εκεί μάλιστα κανονίζει να παντρευτεί η Dua Lipa, μαθαίνω. Βεβαίως αναμένεται να βουλιάξει το μέρος από Stars. Λογικό, εμείς θα την ακούσουμε με το Houdini αμέσως μετά τη Jessie Ware εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Μπερντόνο, Δευτέρα στο 92,9 Kiss και να μην εκτυπώνουμε αποδείξεις στα ATM. Συμβουλεύουν ειδικοί, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθούν από επιτίδιους. Και αν και η απόδειξη δεν έχει ευαίσθητα στοιχεία, οι απάντες γίνονται όλο και πιο έξυπνες, οπότε καλό είναι να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Αν πάντως εκτυπώσετε απόδειξη, να την πετάτε μακριά από το ATM. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Alex Warren, θα ακούσουμε και τον Harry Styles. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Ξέρατε ότι τα θηλυκά χταπόδια πετούν πράγματα σαν ενοχλητικά αρσενικά που επιμένουν να τα ζευγαρώσουν?
3: Είμαι εγώ το θηλυκό χταπόδι, αλήθεια.
2: Το όχι σημαίνει όχι για τα και για τα χταπόδια. Και τα θηλυκά χταπόδια δεν σηκώνουν πολλά. Αν κάποιο επίμονο αρσενικό χταπόδι προσπαθήσει να ζευγαρώσει χωρίς να το θέλουν, εκείνες απαντούν εκτοξεύοντας πέτρες, κοχύλια και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Η ανακάλυψη αυτή, τεκμηριωμένη μέσα από ώρες υποβρύχιας παρακολούθησης, αποκαλύπτει μια νέα διάσταση για την νοημοσύνη των κοινωνικών δεξιοτήτων των χταποδιών.
3: Φαντάζ.
2: Εντάξει τα θηλυκά χταπόδια. Τα αρσενικά χταπόδια που είναι νόντες και πάνε.
3: Πηγαίνουν σου λίγο. Κοπελιά. Βρήκα μια ωραία χταποδίνα. Έλα να σε βατέψω σιγά σιγά.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και
8: Παπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου.
9: Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthes, Join, Tempur και Silly και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 092 550.
12: Όταν είσαι

μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37 162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.

4 του μήνα στο 92,9 Αγγίση και κάθε μέρα στις 10 το πρωί όπως και στις 5 το απόγευμα σας χαρίζουμε μαζί με την Ελλήν το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ για αυτό να έχετε κοντά σας τηλέφωνα. Η Ελλήν έχει φέρει τη νέα γενιά βενζίνη στα βρατήρια, την Unleaded Crystal Next που είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει περισσότερα χιλιόμετρα και να προστατεύει τον κινητήρα. Πρέπει οπωσδήποτε να την δοκιμάσετε. Συνεχίζουμε τώρα με Tony Braxton, σε λίγο έρχεται και ο Σλιμάν στον 92,9 Αγγίση.

0: mamasootis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο mamasootis.gr.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Άι το μωρελό, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και το μυαλό μας τρέχει στην επόμενη αργία που είναι του Αγίου Πνεύματος στην 1η Ιουνίου και είναι και τριήμερο. Ευτυχώς το σημειώνουμε λοιπόν και αρχίζουμε να κανονίζουμε το πρόγραμμα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς πλέον. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Delirium, έρχονται από τα 90s, έρχεται και ο Teddy Swims, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
5: Εύβοια.
6: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: 3 και 1 στο 92,9 και σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ το λεπτό, ενώ σε 20 λεπτά και κάτι θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε Delirium, θα ακούσουμε Terry Swims και ATB στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Επιθύνεται και σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου ακούμε 92,9 Kiss και στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι Σοκράτης. Σημειώστε τη. Θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με λίγα όμως σύννεφα στον ουρανό, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Συνεχίζουμε τώρα με Passenger, με Benson Boone και Hooverphonic. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω με τα παιδιά όταν τα πηγαίνω στο σχολείο.
2: Στο Μενίδη.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ. 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Kiss.
6: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Kiss FM.

Rolling the Deep με την Adele που ετοιμάζει νέο άλμπουμ εδώ στο 92,9. Και είσαι εσείς κάθε πρωί στις 9:20 παίζετε για 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr για να παίξετε και να μας ακούτε προσεκτικά, επειδή κάθε μέρα, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε και μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Μαρία Μένα, θα ακούσουμε και τον Σύριλ. Πρώτα όμως θα ακούσουμε αν κερδίσει.

0: γίνεται σήμερα και θα μάθουμε από ποια περιοχή της Ελλάδας προέρχεται το αυροτάραχο από το Breakfast Show του 92,9.
1: Ποιο είδος αρχείου ήχου είναι το πιο διαδεδομένο για συμπιεσμένη μουσική? Ποιας χώρας η σημαία στο κέντρο του τον ήλιο του Μαΐου?
2: Κόπια.
1: Ποιος ήρωας σκότωσε τη Μέδουσα?
2: Ο Ηρακλής.
1: Ποιο ελληνικό νησί ονομαζόταν στην αρχαιότητα Καλίστη? Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς των ταινιών Star Wars?
2: Άλλη.
1: Ποιο είναι το χαμηλότερο σημείο της ξηράς στον κόσμο? Από ποια περιοχή της Ελλάδος προέρχεται το αυγοτάραχο, την οποία και αποκαλείται το ελληνικό χαβιάρι?
2: Ρόδο.
1: Ποιο γεωμετρικό σχήμα αποτελεί τη βάση για το σώμα του Μπομπ Σφουγγαράκη?
2: Το ορθογώνιο.
1: Ποιο είναι το απαρέμφατο του ρήματος Ι με στα αρχαία ελληνικά?
2: Εστί.
3: Εστί. Άξιον εστί.
1: Άξιον εστί θα πω εγώ.
3: Η σημαία που έχει στο κέντρο τον ήλιο του Μαΐου είναι η Αργεντινή. Ο ήρωας που σκότωσε τη Μέδουσα είναι ο Περσέας, όχι ο Ηρακλής. Το ελληνικό νησί που ονομαζόταν στην αρχαιότητα Καλίστη είναι η Σαντορίνη. Ο δημιουργός του Star Wars είναι ο George Lucas. Το χαμηλότερο σημείο ξηρά στον κόσμο είναι η Νεκρά Θάλασσα.
2: Τώρα είμαστε
1: και
3: το ελληνικό χαβιάρι είναι από το Μεσολόγγι. Και το απαρέμφατο του ρήματος είμαι στα αρχαία ελληνικά είναι το είναι.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
9: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 92,9.

4 του μήνα στον 92,9 εκεί. Και τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα καθόμαστε στη βεράντα περισσότερο, πρέπει να διαλέξουμε και τα φυτά που θα βάλουμε. Τι προτείνουν λοιπόν οι ειδικοί? Ανθεκτικό είναι το γεράνι, μαθαίνω, όπως και το τριαντάφυλλο. Αν θέλετε πάλι αναρριχόμενο, ψάξτε για κίτρινο, για σεμί ή για κισό. Συνεχίζουμε με τους Swedish House Mafia. Σε λίγο έρχονται και οι Savage Gardens στον 92,9 εκεί.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες
5: και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: Και η Pure Essence στην παρέα μας εδώ στο 92,9 Kiss, που σε λίγο ξεκινάει το πρώτο drive time της εβδομάδας με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Θα σας δώσουν ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Φιλιά!
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
4: Στο Intervetten Live Καζίνο, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αδέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
3: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
2: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
3: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Είμαστε στο 92,9 εκεί και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Επίσης, εγώ κρυωμένη πάλι.
4: Ναι, κλασικά.
1: Βαρέθηκα. Ναι, κάθε 3 και λίγο κάτι μου συμβαίνει.
4: Εδώ που τα λέω δεν φταίς εσύ, έτσι.
1: Ο καιρός.
4: Είδαμε χιόνια.
1: Σωστά.
4: 3 Μαΐου και είχε χιόνια, 2 δηλαδή.
1: Σωστά. Τι να κάνουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7. Θα μάθουμε πόσο θα πληρώνουμε φέτος τα παγωτά αυτή την ώρα.
4: Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Επίσης, ξεκινήσαμε σήμερα το διαγωνισμό Kiss Fuel Pass. Οπότε θα σας δώσουμε και καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν.
4: Και φυσικά, όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω κάθε μέρα που πάω στη δουλειά.
2: Από το Εγάλεο.
0: 90's to now. 92,9. Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ναού παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss. Τι παίζει με τον καιρό? Ούτε αυτός δεν ξέρει τι παίζει. Ό,τι να είναι. Σήμερα και αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο πηγαίνει 24 η μέγιστη. Την Τετάρτη 26, Πέμπτη 26, μια χαρά. Γιατί το Σαββατοκύριακο και το τρίμερο της Πρωτομαγιάς είχαμε 12 και 13.
1: Και πιο κάτω.
0: Έπεσαν χιόνια στην Πάρνηθα. Είδαμε εικόνες με ελάφια να περπατούν αμέριμνα και να χαζεύουν τα χιόνια μες στο Μάιο.
1: Εν τω μεταξύ, χιόνι δεν έπεσε μόνο στην Πάρνηθα και λίγο στην Πεντέλη. Έπεσαν σε πολλά χιονοδρομικά κέντρα.
0: Καλή,
1: να το
0: πω. Το είχαν κλείσει, έτσι.
1: Ήταν κλειστά και ο κόσμος πήγαινε. Τι να κάνει, σου λέει, βγήκαμε για την Πρωτομαγιά. Λουλούδια δεν μπορούμε να μαζέψουμε. Έχει πέσει χιόνι, ας πάμε να παίξουμε χιονοπόλεμο.
0: Ναι, αλλά το είχαν κλείσει. Εντάξει, πού να το φανταστείς ότι θα ρίξει τόσο χιόνι. Και στην Αράχοβα, νομίζω, στο χιονοδρομικό.
1: Ναι.
0: Έπεσε πολύ χιόνι. Αλλά ήταν κλειστό.
1: Λογικό δεν είναι. Μάη μήνα.
0: Απόλυτα λογικό. Έπεσε τόσο πολύ θερμοκρασία που τα αποτελέσματά της, τουλάχιστον σε μένα, ακούγονται.
1: Βρέτα κάθαρα.
0: Α, βέβαια, και κάτι παγωτά κι εγώ με αυτό το κρύο.
1: Α, πήγαινες γυρεύοντας.
0: Πήγαινα, ναι. Ωραία. Ας τα φάω τώρα που μπορώ, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα η μπάλα θα πάει 2 ευρώ και 5 ευρώ στις τουριστικές περιοχές, ο πύραυλος από 3,5 και πάνω και κάτι τέτοια. Θα κρυβίνουν τα παγωτά.
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει ότι έχουν καταγραφεί αυξήσεις 10% έως 20% από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Στο παγωτό μπαίνει πετρέλαιο.
0: Εσύ,
1: πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση.
0: Είναι η παρασκευή, βρε, των προϊόντων. Η μεταφορά του, το ρεύμα που χρησιμοποιούν.
1: Ποια μεταφορά δεν έχει? Υποτίθεται ότι έχει μπει ενιαίο στο πετρέλαιο μείον 10-20 λεπτά.
0: Αχου, τώρα δεν μπορώ να σου το αναλύσω όλο.
1: Εντάξει, απλά.
0: Εννοείται ότι τα παρασύρει όλο αυτό που συμβαίνει και που συνέβαινε από πριν. Λίγο, με αποτέλεσμα να κρυβαίνουν όλα.
1: Κάποια δεν τα παρασύρει.
0: Όλα τα παρασύρει. Και εσύ έχεις παρασυρθεί και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Αυτό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας.
1: Με παρασύρει αλλού. Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Εγάλιο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι το ύψος περίπου του Δάσου Συγκρού. Η Μεσογείο στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Ποσειδώνος στο Ελληνικό και με πολλά προβλήματα είναι η Σταδίου, η Βασιλή, η Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Τώρα θα ακούσουμε τη Lady Gaga, το Just Dance. Και αμέσως μετά θα δώσουμε τρεις αριθμούς που, αν τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας με αυτούς τους τρεις αριθμούς, θα κερδίσετε το Kiss Fuel Pass του 92,9 και σας βάλουμε καύσιμα Ελλήν. Mm-hmm. Γιατί έξω μπορεί να γίνεται χαμός με τα καύσιμα, τα οποία παρασύρουν και τα πάντα, ναι, αυτά που λέγαμε πριν. Αλλά εμείς εδώ στον Kiss δίνουμε Fuel Pass. Το Kiss Fuel Pass. Αμέσως μετά.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα ξεκίνησε και το Kiss Fuel Pass, ο νέος μας διαγωνισμός που συμβαίνει καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Στις 10 το πρωί στην Ευρυδίκη βρέθηκε νικητής.
1: Ωραία.
0: Και του βάλαμε καύσιμα Ελλην και αυτό προσπαθήσουμε να κάνουμε και αυτή την ώρα. Θα βάλουμε λοιπόν 3 αριθμούς, ακούστε τους προσεκτικά και...
1: Εάν είναι ακριβώς η ίδια αριθμή με τους 3 τελευταίους της πινακίδας σας, με την ίδια ακριβώς σειρά, τότε τηλεφωνείτε στο 210-80-50.000.
0: Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε και στο site μας να δείτε και τους όρους. Για πάμε να ακούσουμε προσεκτικά τους 3 αριθμούς.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.
0: Δεν τους ακούσαμε.
1: Δεν τους ακούσαμε.
0: Θα τους ακούσουμε όμως μετά.
1: Εντάξει, οκ.

0: Ναι, αλλά νομίζω ότι τώρα θα τους ακούσουμε τους τρεις τυχερούς αριθμούς.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε προσεκτικά.
2: 5, 1, 3.
1: Ωραία, τους ακούσαμε.
0: Τους ακούσαμε.
3: Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.
0: Ακούσαμε λοιπόν τους αριθμούς, να τους επαναλάβουμε.
1: 5, 1, 3.
0: Οποιανού η πινακίδα τελειώνει σε 513, θα πρέπει να μας τηλεφωνήσει τώρα στο 210-80-50.000, αν θέλει να κερδίσει φυσικά το Kiss Fuel Pass. Και να του βάλουμε καύσιμα Ελίν. Ψάχνουμε λοιπόν το 513. Έχετε 5 λεπτά για να τηλεφωνήσετε. Και περιμένουμε στο 210-80-50.000.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Kelly Clarkson, υπέροχη, Because of You, πάντα στο 92,9 και εις μόλις επιτυχίες 90's του Now. Μεγάλη επιτυχία αυτό το νέο τρέντ στο TikTok, τι να σου πω.
1: Ωραία, δηλαδή, επιτυχία.
0: Το είδαμε και πάθαμε εγκεφαλικό. Μα είναι δυνατόν. Σου είχε τύχει να δεις γρατζουνισμένο το αυτοκίνητό σου με κλειδί?
1: Όχι, ευτυχώς.
0: Όχι.
1: Μέχρι στιγμής δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο.
0: Εμένα, ούτε εγώ το έχω βιώσει αυτό. Αλλά πολύ γνωστή μου όμως με καινούργια αυτοκίνητα που γύρισα να πάρω το αυτοκίνητο και ήταν κλειδί. Και είναι πολύ εκνευριστικό και στενάχωρο. Και εννοείται. Μετά πρέπει να ξοδέψεις κάποια χρήματα για να το διορθώσεις.
1: Για να το φτιάξεις, να μην το βλέπεις
0: ή,
1: έτσι.
0: Άμα δεν θέλεις να το διορθώσεις, γιατί για τον χύψη λόγο δεν μπορείς, το βλέπεις εκεί και σου ανάβουν τα λαμπάκια κάθε φορά που πας να ανοίξεις την πόρτα.
1: Άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, αυτό έχει γίνει trend. Νεαροί, λέει, προκαλούν σημαντικές υλικές ζημιές με αυτόν τον τρόπο. Και μετά τι κάνουν? Την ώρα που το κάνουν, τραβάνε και βίντεο και το ανεβάζουν.
1: Το ανεβάζουν στο TikTok.
0: Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει τελείως.
1: Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση που τα ανεβάζουν και στο TikTok. Γιατί δεν ξέρω αν το έχουν προσέξει, αλλά το τελευταία. Ό,τι ανεβαίνει στο TikTok ή γενικότερα στα social και έχει να κάνει με κακή συμπεριφορά, ναι, κάτι παράνομο,
0: μπράβο,
1: κάτι παράτυπο κτλ.
0: Τους τσακώνουν. Είναι θέμα χρόνου.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Πόσο μυαλό θέλει να το κάνει?
0: Είδες ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση με έναν που τράβαγε βίντεο την ώρα που ήταν με στη μηχανή πάνω σε δρόμο.
1: Με 260 τόσα,
0: μπράβο,
1: χιλιόμετρα, ναι.
0: Το είδες?
1: Το είδα.
0: Τον βρήκανε.
1: Τον τσακώσανε, φυσικά.
0: Και νομίζω ότι δεν θα έχει δίπλωμα για κανένα 2 χρόνια.
1: Και του κατασχέσαν για τη μηχανή. Αυτό είναι που πονάει περισσότερο.
0: Αυτό και αν πονάει. Ειδικά αν έχεις μηχανή.
1: Ναι.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεσχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits.
10: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 92,9.

0: Θυμηθείτε σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss και πάμε τώρα να μιλήσουμε και να μάθουμε τι είναι το Tech Neck. Εμείς ξέρουμε, για να σε δω, για να σε δω πώς είσαι.
1: Εδώ.
0: Ω, εντάξει είσαι.
1: Είσαι μια χαρά.
0: Για δες. Θέλω τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κάνα φίλερ, καμιά αυτή.
1: Τίποτα, ακόμα είσαι μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, το Tech Neck τι είναι? Είναι οι ρητίδες που δημιουργούνται στο λαιμό από τη χρήση, την πολύ ωραία χρήση του κινητού τηλεφώνου.
1: Είναι οριζόντιες, έτσι, και κυκλώνουν το λαιμό.
0: Ναι. Συν τις υπόλοιπες που εμφανίζονται με το πέρασμα του χρόνου.
1: Ναι, και όλα τα υπόλοιπα.
0: Συν αυτές από το κινητό και σε κουκλίτσα.
1: Έτσι. Ναι. Υπάρχουν όμως λύσεις, λέει.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να μην στάσεις στο σημείο να θέλεις 100 λύσεις για να λύσεις το πρόβλημα, το οποίο μπορείς να το λύσεις τελικά, για να μην χρησιμοποιείς το κινητό πολλές ώρες. Το πρόβλημα από εκεί προέρχεται, από την πολύ ωραία χρήση του κινητού.
1: Ναι, γιατί έχουμε σκυμμένο το κεφάλι.
0: Ακριβώς.
1: Να
0: τα αφήσουμε το ρημάδι στην άκρη.
1: Ναι.
0: Δημιουργούνται αυτές οι ρητίδες και τώρα που έχουν δημιουργηθεί αυτές οι ρητίδες ή που θα δημιουργηθούν αν ξεκολουθείς να το κάνεις κάποια στιγμή, υπάρχουν διάφορες λύσεις.
1: Βέβαια. Είναι δυνατόν οι ειδικοί να μην έχουν σκεφτεί λύσεις γι' αυτό.
0: Να μην υπάρξει μια άλλη βιομηχανία πάνω σε αυτό.
1: Έτσι πάει. Είναι αλυσίδα όλο. Λοιπόν, υπάρχουν κρέμες.
0: Εγώ δεν τις πολύ πιστεύω τις κρέμες.
1: Υπάρχουν συσκευές μασάζ.
0: Μα αυτό μπορεί, ναι.
1: Μάσκες σιλικόνης.
0: Μάσκες σιλικόνης πήραμε κάτι για τα μάτια μου προχθές.
1: Πάνε τώρα και για το λαιμό. Υπάρχουν επίσης, λέει, και φωτολιστικά κολάρα με κόκκινο LED φως.
0: Αυτό
1: θα είσαι σαν το ρόμποκοπ όταν άμα το βάλεις.
0: Δεν το βάζεις μωρέ έξω. Το πας σπίτι σου και το παίρνεις και το βάζεις κάποιες ώρες. Υπάρχουν και για το πρόσωπο υπάρχει. Τέτοιο το έχω δει.
1: Με LED.
0: Με LED.
1: Τι είναι αυτά, αρέσει. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Βέβαια. Απλά, να σου πω την αλήθεια, το κοιτούσα αυτό για το πρόσωπο. Δεν ξέρω τι γίνεται και για το λαιμό. Και αναρωτιόμουν αν πρέπει να το πάρω ή όχι. Αλλά δεν είχα καμιά φίλη να μου πει ότι το έχει χρησιμοποιήσει για να μην το πετάξω τα λεφτά μου. Κατάλαβε.
1: Πεταμένα λεφτά, ναι.
0: Πάντως, αν κάποιος από εσάς έχει χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο με LED.
1: Πέστε το στην Ελένη.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάει να φορτώσει. Να πάρει και για το πρόσωπο, να πάρει και για το λαιμό.
0: Το λαιμό δεν θέλω ακόμα.
1: Λαιμό δεν θέλεις όμως, ναι.
0: Όχι. Να πάρουμε κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
1: Και το πρόσωπο δεν θέλεις τώρα. Πλάκα.
0: Δεν θέλω
1: έτσι.
0: Γιατί φροντίζω να μην θέλω.
1: Πες μου ότι έχεις πάρει τέτοιο.
0: Όχι ρε, εσύ, θέλω να μάθω αν δουλεύει. Αν κάποιος το έχει πάρει και το χρησιμοποιεί, ας μας στείλει μήνυμα στο Viber 6942-929-929.
1: Okay.
0: Μην τρέπεστε, πείτε μας. να ανταλλάξουμε τέτοιες πληροφορίες. Είναι πολύ χρήσιμες.
1: Πληροφορίες, βέβαια.
0: Πολύ χρήσιμες είναι.
1: Τι να σου πω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι πραγματικά που θα σας φανεί χρήσιμο και όχι απλά χρήσιμο. Θα περάσετε και όμορφα κερδίζοντάς το και αφού παίξετε μαζί μας όνομα αυτό ζωοπράγμα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μας καλέσετε στο 2-10-80-50-000 για όνομα φυτό ζωοπράγμα. Τι δώρο δίνουμε?
1: Δίνουμε δωρεπιταγή για φαγητό στα TGI Friday.
0: Yes!
1: Ναι.
0: Αξίας 50 ευρώ. Οπότε, αν θέλετε να παίξετε μαζί, μας 2-10-80-50-000.

0: Lady Gaga, Just Dance, στο 92,9. Εκεί στα πάμε τώρα για όνομα φυτό. Και βέβαια το δώρο είναι από τα TJ Fridays, τα αγαπημένα. Και μάλιστα τα TJ Fridays από 1η Μαΐου και για όλο το μήνα μπορείς εκεί να απολαύσεις όλες τις αγαπημένες σου μαργαρίτες μόνο με 5,5 ευρώ. Κάνουν φοβερές μαργαρίτες τα TJ Fridays. Δροσερές, απολαυστικές, για κάθε γούστο, με την υπογραφή βέβαια των Fridays. Διαλέγεις τη γεύση και ζεις το απόλυτο μαργαρίτα mood.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλά. Και πάμε τώρα να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Με την Όλγα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους, παιδιά.
1: Γεια σου, Όλγα.
0: Όλγα μου, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Καλά είμαι, πριν λίγο γύρισα από δουλειά, οπότε τώρα λίγο ηρεμία.
0: Να σου πω, πώς ήταν μετά το τρίμερο?
3: Εντάξει. Καλά, βέβαια επειδή και το τρίμερο ήταν έτσι κρύο, νομίζω βοήθησε η μέρα σήμερα πάρα πολύ.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, ελπίζω να σε βοηθήσουμε και εμείς να κερδίσεις τη δώρα που τα έχει DJ Fridays. Παίζουμε με το γράμμα Α. Να ξεκινήσουμε.
3: Αμέ.
0: Ένα όνομα.
3: Άρτεμις.
1: Ένα φυτό.
3: Ανεμόνι.
0: Τα παίρνουμε από τις κότες.
3: Αυγά.
1: Την κάνεις μετά από ατύχημα για να δει ο γιατρός τι ζημιά υπάρχει.
3: Αξονική.
0: Μια χώρα.
3: Αμερική.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Αρτοποιός.
0: Αλλιώς το παντρεμένο ζευγάρι, άντρας, γυναίκα.
3: Ανδρόγυνο.
1: Έτσι ονομάζεται η απώλεια μνήμης.
3: Αμνησία.
0: Ένα αντικείμενο και ένα ζώο γρήγορα.
3: Ζώο. Αντιλόπι για ζώο.
1: Ναι. Και αντικείμενο. Αλλά...
3: Και ένα πράγμα. Και ένα αντικείμενο.
0: Ναι.
3: Άξονας. Όχι.
1: Όχι.
0: Τελείωσε ο χρόνος.
1: Ο χρόνος είχε λήξει πολύ ώρα πριν, αλλά ναι, είπαμε να το προσπαθήσουμε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μας έκατσε.
0: Ναι, είχε λήξει πολύ ώρα.
1: Ναι.
0: Αν ήμασταν στο τσάκ, θα στο δίναμε. Όλγα, δεν πειράζει, δεν ξαναπάρεις τηλέφωνο.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλό.

0: 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
1: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
0: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 26510-6264-2.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
6: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
7: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Οπότε ήρθε η ώρα για μια ακόμη απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε καθημερινά εδώ στον Kiss στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Και έχετε δυνατότητα, αφού ξέρετε όλες τις απαντήσεις, αν τις έχετε, την άλλη μέρα να βγείτε να παίξετε και να κερδίσετε 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό. Δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Κληρώσεις γίνονται καθημερινά. Για πάμε.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Θα αποκαλύψουμε άλλη μία.
10: Να αποκαλύψουμε. Mm. Είναι Coco Chanel.
8: Coco Chanel. Ωραία.
10: Εντάξει, το.
11: Sports News. Powered by Bet365.
12: Αυλαία σήμερα για την 35η αγωνιστική της Premier League με την Chelsea να αντιμετωπίζει την Nottingham Forest και την Everton να παίζει απέναντι στην Manchester City. Στο πρωτάθλημα Ιταλίας, η Κρεμονέζε των 28 βαθμών παίζει κόντρα στη Λάτσιο των 48 και η Ρώμα των 61 βαθμών με τη Φιωρεντίνα των 37. Στους τελικούς του βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός παίζει κόντρα στον ΠΑΟΚ επιδιώκοντας να κάνει το 2-1 και να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα.
11: Sports News, powered by Bet365.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
17: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
18: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
19: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
20: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
21: Ramsay.
22: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
21: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
9: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Και φυσικά θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ και αυτή την ώρα. Καλησπέρα και πάλι. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο μέχρι τις 7 μαζί σας.
23: Καλησπέρα και πάλι.
8: Θα μάθουμε επίσης τι δουλειά κάνει σήμερα μέλος γνωστού boy band.
23: Θα παίξουμε και το key sound check.
8: Φυσικά ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90's νέο επιτυχίες. Ροζέ και Bruno Mars από 2 σε λίγο. Πρώτα όμως η Kings of Leon στο υπέροχο You Somebody.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν στο 92,9 Kiss και στο κέντρο τι παίζει γενικά. Στην Αττική τι παίζει, παίζουν κάμερες, πολλές κάμερες. Το τελευταίο διάστημα έχουν τοποθετηθεί καινούργιες σε πολυσύχναστες κεντρικές αρτηρίες του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας, με το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα να είναι η λεωφόρος Συγκρού.
1: Εκεί, βέβαια.
0: Έχει μετατραπεί η λεωφόρος σε ένα πλήρως ελεγχόμενο τμήμα δρόμου με διάσπαρτες κάμερες ελέγχου ταχύτητας, αλλά και την πρώτη κάμερα τεχνητής νοημοσύνης που τοποθετήθηκε σε ελληνικό δρόμο και μπορεί να καταγράφει ταυτόχρονα πολλαπλές παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση ζώνη ασφαλείας και κράνους, αλλά και τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Αυτά.
1: Μια χαρά. Μακάρι να γεμίσει όλη η Αθήνα με τέτοιες κάμερες.
0: Έχει και στο ύψος των στυλών του Ολυμπίου Διός.
1: Ναι.
0: Στην άνοδο και στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην οδό Αθανασίου Διάκου.
1: Νομίζω και στο Σύνταγμα έχουν τοποθετήσει. Mm-hmm.
0: Ναι, εκεί.
1: Μακάρι να γεμίσει όλη η Αθήνα. Παντού. Παντού.
0: Συγγνώμη, εσύ τώρα όταν βγαίνεις στον δρόμο δεν έχεις το νου σου σε αυτό? Ότι ξέρεις, υπάρχει κάμερα. Να με. Πέρα από το πώς οδηγούσες πριν. Εγώ πιστεύω ότι οδηγούσες επειδή έχω μπει στο αυτοκίνητό σου, είσαι μια χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά
1: δεν
0: και
1: κάνω,
0: πάλι ναι, δεν το έχεις στο μυαλό σου ότι συμβαίνει αυτό και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Να είναι λίγο αποτρεπτικό στο να σε φύγεις ίσως.
1: Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως, μάλλον μου έχει γίνει βίωμα εμένα και γι' αυτό δεν. Γιατί στην Αγγλία υπήρχαν παντού κάμερες.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Οπότε, ό,τι και να έκανες, μα ό,τι και να έκανες.
0: Είσαι εκπαιδευμένος εσύ.
1: Ναι. Άμα φάσεις 2-3 κλίσεις στην αρχή, μετά στρώνεις. Και πηγαίνεις by the book.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, συγγνώμη. Ο Κηφισός κολλάει με γελάς. Ναι. Ο Κηφισός προς Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας προς το Κέντρο από το Δαχτυλίδι τώρα μέχρι το Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά και πάλι από το Δαχτυλίδι μέχρι το ύψος του Δάσου Συγκρού. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Ποσειδώνο στο Ελληνικό και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα. Η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρα.

0: Dance Monkey στο 92,9 και στη έγινε στη συναυλία της Σακίρας στην Κοπακαμπάνα.
1: Χαμός.
0: 2 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, νομίζω ήταν δωρεάν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μεγαλειώδης η εμφάνιση της Σακίρα.
1: Το δήλωσε και η ίδια ότι δεν το περίμενε. Δηλαδή είδε από το μπαλκόνι, από τη βεράντα του ξενοδοχείου, το τι έχει μαζευτεί από κάτω και έπαθε σοκ.
0: Ναι.
1: Δεν το πίστευε.
0: Δεν το πίστευε.
1: Δεν το πίστευε. Πραγματικά δεν το πίστευε.
0: Ήταν πολύ καλή, εντάξει.
1: Η Σακίρα πάντα είναι καλή.
0: Ναι, η Σακίρα είναι η Σακίρα.
1: Να τα
0: το κάνουμε. Πολύ καλή σε άλλο στυλ μουσική φυσικά είναι και η Μετάλλικα. Φοβερή. Έρχονται το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο έρχονται στο ΑΚΑ. Η χαρά τη Νταλίκα στο ΑΚΑ.
1: Ναι, όσοι περνάτε απ' έξω θα έχετε δει πάρα πολλέ Νταλίκε.
0: Κατεβάζουν. Σκηνή είναι τεράστια βέβαια. Έχουν αρχίσει το στήσιμό της. Θέλει κάποιες μέρες φυσικά για να ολοκληρωθεί. Χαμός θα γίνει και με αυτή τη συναυλία.
1: Πανικός θα γίνει, όχι απλά χαμός.
0: Ναι. Λοιπόν, πανικός τώρα και με το Kiss Soundcheck.
2: Kiss Soundcheck.
0: Έτσι δεν κάνουμε soundcheck και πριν τις συναυλίες.
1: Πάντα.
0: Να κάνουμε και εμείς ένα λοιπόν, να δούμε τι ήχο έχουμε βάλει σήμερα. Πάμε.
1: Ορίστε.
0: Ωραία. Τέλεια. Τι θέλουμε να μας πείτε? Τι ήχος είναι αυτός φυσικά? Ναι. Και να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα. Πού?
1: Στο Viber 6942 929 929.
0: Τι ήχος λοιπόν είναι αυτός?

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την Ανεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάνα. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής Προγράμματος Περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: έχουμε καταλάβει να το ξαναβάλουμε αυτό.
1: Μήπως είναι ήχος από σιδερένιο σιρτάρι που κλείνει.
2: Σιδερένιο.
3: Έλα παιδιά, μήπως είναι ήχος τράπουλας.
0: Τράπουλας.
2: Μάλιστα. Ακούσαμε κι άλλα.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι.
4: Καλησπέρα παιδιά, είναι φερμουάρ.
2: Μάλιστα.
0: Φερμουάρ.
5: Πέρα παιδιά, και εγώ πιστεύω ότι είναι ανακατέμα τράπουλας.
2: Οκ.
0: Λοιπόν, να ξαναβάλουμε τη σωστή απάντηση. Μία από... Δεν θυμάσαι ποια ήταν.
2: Ναι, περίμενε. Να το.
0: Για, πάμε.
2: Λοιπόν.
6: Καλησπέρα παρέα. Νομίζω ότι ο ήχος αυτός είναι από φερμουάρ.
0: Μάλιστα, αυτό είναι.
2: Και είναι φερμουάρ.
0: Ένας το βρήκε.
2: Δύο.
0: Δύο το βρήκα.
2: Δύο το βρήκα. Οπότε θα γίνει κλήρωση.
0: Πού είναι το μυαλό μου.
2: Ναι, δεν ξέρω.
7: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα.

0: νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: 92,9.

0: Spice Girls, Wanna Be, πάντα στο 92,9 με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Έχω δει σε κάποιες ταράτσες φωτοβολταϊκά, όχι σε πολλές.
1: Ναι.
0: Στο εξωτερικό έχω δει περισσότερα σε ταράτσες. Και εκεί είναι ένα ζήτημα πώς θα τα αποκτήσουν, η τοποθέτηση. Έχει μια διαδικασία, δεν είναι εύκολο.
1: Και κοστίζουν κιόλας.
0: Ναι. Αλλά μου έχει κηρύξει πολύ την περιέργεια αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί. Δεν νομίζω ότι έχει κατατεθεί.
1: Όχι, ακόμα όχι. Δεν
0: το συζητάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Που θα έχεις τη δυνατότητα να βάλεις φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σου.
1: Ναι,
0: προφανώς
1: ναι.
0: Πιο μικρά. Ωστόσο όμως θα έχεις μια έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος.
1: Φυσικά και θα έχεις έκπτωση. Έχεις μεγάλη εξοικονόμηση. Mm. Κακά τα ψέματα. Αυτά ουσιαστικά που από ό,τι βλέπουμε θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο είναι απλοποίηση της γραφειοκρατίας, κάτι που φρενάρει πολύ τις καταστάσεις. Και βέβαια ενεργειακή ανεξαρτησία που είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα βάζες.
1: Θα βάζα, ναι. Να σου πω κάτι, στην ταράτσα μου, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να βάλω.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε τριόροφο.
0: Okay.
1: Οπότε η ταράτσα είναι κοινή χρήση.
0: Θα βάλουν και οι υπόλοιποι.
1: Άμα βάλουν και οι υπόλοιποι, καλύτερα να βάλεις το μπαλκόνι. Γιατί μετά δεν θα έχεις τη μεγάλη κατάσταση, ξέρεις, που θα σου δίνει ακόμα περισσότερο ρεύμα. Θα έχεις μικρή.
0: Ναι. Εμένα μου πέρασε βέβαια μια σκέψη από το μυαλό, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω.
1: Oh.
0: Θα βάζα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Αλλά σκέφτομαι μην μου χαλάσει το τοπίο. Τα φυτά μου.
1: Ποιο τοπίο θα σου χαλάσει, παιδάκι μου?
0: Μου φαίνεται άσχημη βεράντα. Σου είπα. Ήταν μια σκέψη που μου πέρασε από το μυαλό και την είπα.
1: Εσύ έχεις όμως δική σου ταράτσα. Οπότε μπορεί να πας στην ταράτσα και να μην επηρεαστούν καθόλου τα φυτά σου και όλα αυτά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άντε.
2: Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα που σας ακούω. Από Παιανία.
2: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Ήταν τη Swims, David Guetta και τον Genai. Gone, gone, gone. Πάντα στο 92,9 Kiss. Μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και φυσικά εννοείται ότι έχουμε διαγωνισμό. Kiss.
1: Mad Cool Festival. Εκεί θα σας στείλουμε για να δείτε το Daddy Swims. 9 Ιουλίου. Στη Μαδρίτη.
0: Η Summer World Concerts 2026 line-up. Είναι μες στο line-up μας αυτό.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, οπότε θα τον δείτε ζωντανά. Αρκεί να μπείτε φυσικά στο site μας που έχουμε ενεργοποιήσει τις φόρμες συμμετοχής για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Φυσικά, φυσικά. Και προς τα τέλη του μήνα θα γίνει κλήρωση και θα μάθουμε ποιοι δύο θα πάτε να δείτε Teddy Swims στο Mad Cool Festival.
1: Ναι, γιατί εκεί δεν ήταν μόνο Teddy Swims.
0: Όχι.
1: Αν θέλετε, μπορείτε με το ίδιο εισιτήριο να δείτε και Charlie Puth και Zara Larsson και Lord και Florence and the Machine. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
0: Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ στο 92,9 Kiss. Και πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στα 1000 ευρώ το λεπτό. Τι έγινε και δεν είχαμε νικητή.
2: Ποιο είδος αρχείου ήχου είναι το πιο διαδεδομένο για συμπιεσμένη μουσική?
3: MP3.
2: Ποια χώρα στη σημαία έχει στο κέντρο του τον ήλιο του Μαΐου?
3: Κόπια.
2: Ποιος ήρωας σκότωσε τη Μέδουσα?
3: Ο Ηρακλής.
2: Ποιο ελληνικό νησί ονομαζόταν στην αρχαιότητα Καλίστη? Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς των ταινιών Star Wars?
3: Άλλη.
2: Ποιο είναι το χαμηλότερο σημείο της ξηράς στον κόσμο? Από ποια περιοχή της Ελλάδος προέρχεται το Αυγοτάραχο, την οποία και αποκαλείται το ελληνικό χαβιάρι?
3: Ρόδο.
2: Ποιο γεωμετρικό σχήμα αποτελεί τη βάση για το σώμα του Μπόμπ Σφουγγαράκη?
3: Το ορθογώνιο.
2: Ποιο είναι το απαρέμφατο του ρήματος σήμε στα αρχαία ελληνικά?
3: Εστί.
4: Εστί. Άξιον εστί.
2: Άξιον εστί θα πω εγώ.
4: Η σημαία που έχει στο κέντρο τον ήλιο του Μαΐου είναι η Αργεντινή. Ο ήρωας που σκότωσε τη Μέδουσα είναι ο Περσέας, όχι ο Ηρακλής. Το ελληνικό νησί που ονομαζόταν στην αρχαιότητα Καλίστη είναι η Σαντορίνη. Ο δημιουργός του Star Wars είναι ο Τζορτζ Λούκας. Το χαμηλότερο σημείο ξηρά στον κόσμο είναι η Νεκρά Θάλασσα.
3: Τώρα είμαστε
2: και
4: το ελληνικό χαβιάρι είναι από το Μεσολόγγι. Και το απαρέμφατο του ρήματος είμαι στα αρχαία ελληνικά είναι το είναι.
0: Ναι. Αν σε κάποιους από εσάς ακούγονται δύσκολες οι απαντήσεις αυτές, είναι μάλλον ότι δεν ξέρετε ότι δίνουμε όλες τις απαντήσεις εδώ στο 92,9 Kiss από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Χθες ήταν Κυριακή, σωστά. Τις δίνουμε και την Κυριακή για τη Δευτέρα.
1: Ναι, για απλά. Και κοντά κιόλας, να είναι πρόσφατες.
0: Ναι.
1: Να τις δώσουμε από Παρασκευή για Δευτέρα.
0: Παρασκευή, αλλά είπαμε να το κάνουμε Κυριακή για να είναι πιο κοντά.
1: Για διευκόλυνση.
0: Ναι, πού να το θυμάσαι τώρα από την Παρασκευή, μπορεί να τα έχει σημειώσει και να χάσει το χαρτάκι.
1: Έτσι.
0: Ενώ την Κυριακή είναι πιο κοντά. Πάμε λοιπόν να αποκαλύψουμε και εμείς άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Λοιπόν, και η απάντηση που δίνουμε είναι Springfield.
0: Springfield.
1: Ναι, Springfield.
0: Ωραία. Springfield, το γράψαμε. Τέλεια. Καλή επιτυχία για αύριο.

0: Υπέροχη Coldplay με το Clock εδώ στο 92,9 Kiss. Τώρα εμείς θα γυρίσουμε λίγο το ρολόι πίσω, βασικά το χρόνο πίσω, και θα πάμε στα 90s, στα αγαπημένα μας 90s, μιας και ακούμε 90s now εδώ στο 92,9 Kiss, και σε ένα συγκρότημα που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στα 90s, τους East 17. Βέβαια, αυτοί είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, αλλά δεν έπαιρναν πολλά χρήματα.
1: Όχι.
0: Ελάχιστα ήταν τα κέρδη. Mm-hmm. Λέει, στα πρώτα χρόνια λάμβαναν μόλις 125 λίρες την εβδομάδα, αποδεικνύοντας ότι η pop λάμψη δεν συνοδευόταν από οικονομική ασφάλεια. Και είχαν τεράστιες επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Ποιο να πρωτοθυμηθεί? Με το Thunder, το Stay Another Day, το House of Love, το It's All Right,
1: Πιάσε κόκκινο, ναι. Around the World.
0: Και μάλιστα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στάρ του συγκεκριμένου group, ο John Handy, τι κάνει τώρα?
1: Τώρα εργάζεται ως τεχνίτης στεγών ο άνθρωπος.
0: Ναι, φτιάχνει τη στέγη σου άμα θες, ναι. Τον φωνάζεις, σου φτιάχνει τη στέγη και είναι πολύ καλός, έχω μάθει.
1: Εγώ το βγάζω το καπέλο πάντως.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, δεν τα παράτησε.
0: Ο άνθρωπος
1: okay,
0: πρέπει να προσαρμόζεται.
1: Α, μπράβο.
0: Να προσαρμόζεται. Οπότε τον φωνάζει, φτιάχνει τη στέγη και σου τραγουδάει πάνω από τη στέγη. It's alright!
1: Yeah! Yeah.

0: 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
1: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
0: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 2651-0-62642.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
3: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Υπήρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Υπήρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες πυρός, τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Υπήρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-30-6918.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνό χρόνα στην παραλία.
0: Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
1: Μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
1: Live.
0: Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα Live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
3: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Kiss FM.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37 162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26350.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες
6: και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: Εκεί πίνει το Vicos Pink Grapefruit του χαλαρός.
1: Πότε έβγαλε Vicos Pink Grapefruit ρε μπρος?
0: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο. Πλιά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας στην Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Ο χειμώνας είναι εδώ.
2: Θα ανάψω καπνό χρόνα στην παραδοχή.
1: Πρόβα live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
2: Μια φορά στη θέση του.
1: Πρόβα
2: live.
1: Παρασκευή και Σάββατο, η Πρόβα live

0: και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37 162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.

0: μας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλία.
0: Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
2: Μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
2: Live.
0: Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα Live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
2: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
1: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
2: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
3: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

0: χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνό χρόνα στην
0: Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης.

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Kiss FM.

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια στις ασφάλειες Πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 30 69 18.
2: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
3: Α, ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία? Και πάλι escapenet.gr.
2: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
3: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.